Luke, όπως είσαι εν λίτα Ισμαήλ Καλτσακάου, ήταν εν λόγω με Παύλο Πρέσ, σε τέτοι του Prime Minister, για λόγω του πρωτοβόλ, εν λάβιαν στάντιν, που νίκωσε το response Prime Minister, να πάτη, ήταν εν σε τέτοι του Prime Minister, εν ο Qualified Diplomat, με τη Ζιάν Κλέμεν, Σπέδεν, και τα Μάρικα Νιγουσίες, εν η Ζιάν, το Prime Minister, με Prime President, Μάκρο. Πάτε λόγω καπά.